0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γυρίσαμε τις ζωές μας ανάποδα, φθαρμένα πανοφόρια με ξυλωμένες ραφές, στα ιδρωμένα σώματα να κρέμονται τα ξεύτια και ο εκοφαντικός θόρυβος της σιωπής να σπάει το φράγμα της σκέψης. Θέλω, Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια μίλια μοναχή να περπατώ στο χιόνι. Χίλια μίλια μοναχή να σέρνω κρίμα και κορμί. Κι αν είμαι αμαρτωλή για σένα. Να κρατάς το φόβο σου κρυφό. Να μην γίνεις φόβος και για μένα. Και σ' άλλη αγάπη να στηθώ. Χίλια μίλια μοναχή. Αγαθή Δημητρούκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν παιδί η γη θα κοιμηθεί, ή έτσι μας λέει το παραμύθι. Μα δεν είμαι κουρασμένη, λέει. Και η μητέρα λέει, εσύ μπορεί να μην είσαι κουρασμένη, αλλά εγώ είμαι κουρασμένη. Μπορείς να το δεις στο πρόσωπό της, όλοι μπορούν. Έτσι λοιπόν το χιόνι πρέπει να πέσει, ο ύπνος πρέπει να έρθει. Γιατί η μητέρα έχει βαρεθεί μέχρι θανάτου τη ζωή της και χρειάζεται σιωπή. Πρώτο χιόνι, Λουίς Κλάρκ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή με

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί...
3: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.

0: μυαλί στον ήλιο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
3: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει πανσαλίνο απόψε.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για τη βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη. Και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Μα ολάκερο νερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Για τη βαθιά μου δόξασα, Άγγελος Σικελιανός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα.
1: Και στα
0: τι καιρό περιμένουμε στα μέσα του μήνα, φυσικά.
1: Καλό.
0: Καλό, με συννεφιά μέχρι τις. Μέχρι τους 31 βαθμούς.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα φτάσει, ναι. Έχει λίγη ψύχρα αυτές τις μέρες. Ενώ ανάλογα με τις, συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Και αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία από αύριο. Να φτάσει στους 33-34, κάπου εκεί.
1: Πάντως
0: με συννεφιές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την Πέμπτη ίσως βρέξει λίγο.
1: Την Πέμπτη λίγο βροχή. Ναι, εντάξει. Ναι. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, την παρέα σας.
1: Την άλλη εβδομάδα όμως. Βλέπω ότι έρχονται μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Για τα πεντάρια.
1: Ναι.
0: Σωστά. Εκεί γύρω στις 22 με 23 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: 24.
1: Πάντων.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Νατάσα Αποφίλου και όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 12 η ώρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα έχουμε μια είδηση που μάλλον...
1: Ναι, τέλος πάντων περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή.
0: Θα θέλουμε πολύ να ισχύει, ναι, γιατί έχουμε τελικά επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ναι.
1: Καλά, μέχρι να υπογραφούν όλα και να δούμε και ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Θα υπογραφούν
1: ηλεκτρονικά. Κρατάμε λίγο την...
0: Από ό,τι μάθαμε.
1: Και στην Ελβετία νομίζω ότι θα γίνει...
0: Ναι, ναι, τελικές συμφωνίες. Ναι. Τι προβλέπει η συμφωνία?
1: Αυτό νομίζω ότι μέχρι να το δούμε καθαρά να υπογράφεται.
0: Ναι, ναι, απλά λέμε τώρα τι θέλουν.
1: Ναι, τι λέμε.
0: Τι λέμε, ναι. Άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο.
1: Ναι.
0: Οι τεχνικές συνομιλίες θα γίνουν όντως τώρα μέσα στην εβδομάδα. Η συμφωνία θα υπογραφεί στη Γενέβη. Mm-hmm. Και ο Τραμπ λέει πως από την Παρασκευή τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά.
1: Από την Παρασκευή που ουσιαστικά θα υποτίθεται θα είναι η λήξη αυτής της εβδομάδας των διαπραγματεύσεων και υπογραφών. Για να δούμε, μακάρι. Είναι μακάρι. Δευτέρα ακόμα και...
0: ναι.
1: Είναι λίγο νωρίς.
0: Για όνειρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Στάθος Ξαρχάκος εδώ. Είναι το ένα πρωινό. Και είναι η Μαρή Δημητριάδη από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», 7 και 14 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Να σας θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Ο Αποστόλης κέρδισε την προηγούμενη Παρασκευή. Να του στείλουμε συγχαρητήρια από τον αέρα τώρα. Το νέο ποσό για το οποίο παίζουμε τώρα είναι 9.300 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά που φανταζόμαστε σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τα διεκδικήσετε με γραπτό μήνυμα στο 19.600. Γράφετε win στο μήνυμα, αυτό είναι μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση. Είναι αυτονόητο, αλλά αν δεν απαντήσετε, χάνετε το δικαίωμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Και η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Είναι Δευτέρα, μαθαίνουμε το ποσό σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, άλλη μία φορά 9.300 ευρώ. Για αυτά τα χρήματα παίζουμε στο χρηματοκιβώτιο και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Pixlax. Από τη δεκαετία του 90 που τραγουδούν εδώ πως οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σήμερα 7 και 22 η ώρα.
1: Και έχουν αρχίσει τα ξενύχτια. Έχουμε διαλυθεί ένα Σαββατοκύριακο. Φύγαμε να πάμε να κάνουμε ένα ρημαδο μπάνιο. Και είχαμε και... Ολυμπιακό το Σάββατο. Μετά με τα χτυλαδεί βιντεάκια να χαρεί, να ανεβάσει. Ναι, ναι.
0: Και σα ασχολείστε με αυτά,
1: ναι. Ναι. Κοιμηθήκαμε 3 ώρες, 4 η ώρα αφύπνιση να δούμε νίξ.
0: Σωστά.
1: Να παίρνουν το πρωτάθλημα και αυτοί.
0: NBA στην Αμερική. Μεταφράζω εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, κοιμηθήκαμε 5 ρημαδόρες, ξυπνήσαμε να κάνουμε ένα μπάνιο για το οποίο πήγαμε μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και μετά άρχισαν και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είχε χθες Γερμανία.
0: Η οποία με πόσο κέρδισε την ομάδα αυτή που έπαιζε?
1: 6-1. Εμείς ήταν στο 1-1 και ήταν όλη η Παναγία μου. Γερμανία, τι έκπληξη είναι αυτή. Αλλά μετά φαίνεται ότι. Επίσης, τώρα θέλω να πω ότι έπαιζε μια πολύ μικρή ομάδα.
0: Κουρασάω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το είδα μόλις.
1: Ναι, 150.000 άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στη χώρα. Εντάξει, δεν βάζουμε 6 γκολ. Δηλαδή, πραγματικά δεν εξαντλούμε τώρα στο Κουρασάω. Είναι και λίγο ντροπή.
0: Το τελικό σκορ είναι 7-1.
1: Α, 7-1. Εντάξει, εγώ στο 6 πρέπει να φύγω από το Δερβένι για Αθήνα. Τέλος πάντων, ναι. 7-1, έσχος. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά φαίνεται ότι και τώρα πριν από λίγο. Γιατί.
0: Δεν τους λυπήθηκαν οι Γερμανοί καθόλου, αυτό εννοεί.
1: Ναι, έπαιζε και η Σουηδία με την Τινησία. Επίσης 5-1. Καλά, τι κάνουν, πόλο παίζουνε. Ναι. Λέτε, συγγνώμη, και τι θα. Δεν μετράει τον περισσότερο σκορ και με μισό να κερδίσεις, τους βαθμούς θα τους πάρεις.
0: Ησυχάστε
1: λίγο. Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι. Η ώρα έχει πάει 7 και 24. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας, 7 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Cosmote Telecom. Τι μας λέει τώρα? Πως έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και, και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, και η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το χέρι μου στα μαλλιά σου. Φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη. Σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια, ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι ερώτες είναι σύγουσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ηλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αποκλείται να μην έχετε ακούσει πως ο Έλον Μάσκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Έπαιξε πολύ το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι τι έκανε στην ώρα. Α, σκεφτεί κανείς λίγο τη ζωή του, τι έκανε την ώρα που άκουγε αυτό. Δηλαδή, ήταν στο σούπερ μάρκετ τους ετοιμές. Ήταν στο διαδίκτυο και είχαν μόλις έρθει 10 λογαριασμοί.
0: Ναι, συνειδητοποιούσε ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
1: Ακριβώς, ήσουν σε ένα βενζινάδικο και λες τώρα για να φύγω ένα διήμερο, πού να βάλω βενζίνη. Ναι.
0: Επίσης, συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία, στο σημερινό κόσμο, μπορεί να έχει τόσα χρήματα δικά του. Τι μπορεί να κάνει με ένα δισεκατομμύριο.
1: Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, έτσι.
0: Να. Αν ήταν, λέει, τοποθετημένα από τη μία, από άκρη σε άκρη.
1: Ναι, είναι τα χαρτονομίσματα.
0: Θα εκτείνονταν σε σχεδόν 156 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό, λέει, σημαίνει.
1: Και κάναν την πράξη.
0: Πάνω από 200 ταξίδια με την επιστροφή στη Σελήνη.
1: Θα πάμε 200 φορές Σελήνη και θα έρθουμε με αυτά τα χρήματα. Λέμε τώρα.
0: Είναι το διπλάσιο αυτό το ποσό από το ΑΕΠ μιας ολόκληρης χώρας της Νότιας Αφρικής.
1: Καλά, σχεδόν μιας Ηπείρου.
0: Δεν τη λες και φτωχή.
1: Ναι.
0: 301 τρισεκατομμύριο σημαίνει επίσης 2,5 εκατομμύρια σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ότι αγοράζει 2,5 εκατομμύρια σπίτια. Αγοράζει 243 δισεκατομμύρια γαλόνια βενζίνης. 700 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο οποίος είναι ο συνειδητής της Google.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, για να καταλάβω λίγο τα μεγέθη, ο Jeff Bezos, ας πούμε, της Amazon, έχει 249 δισεκατομμύρια στην περιουσία του.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Τώρα μιλάμε για ένα τρεις.
1: Περίπου 700 λιγότερα από τον Elon Musk. Ναι, εντάξει, είναι τρομερό ότι μαζεύεται σε ένα πρόσωπο αυτή η δύναμη. Γιατί δεν είναι να μετρήσουμε τα χαρτονομίσματα αν βγαίνει 200 φορές το ταξίδι Σελήνη. Προφανώς είναι άλλη ίσχυ που έχει ο Elon Musk.
0: Και όλα αυτά δεν είναι στην τσέπη του. Όλα αυτά είναι και σε μετοχές. Εντάξει, και αν τυχόν τις πάει να τις αγοράσει, να τις πάρει πίσω, θα χάσουν τα χρήματα, ίσως η περιουσία θα χάσει μια μικρή αξία.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι λογιστικά τουλάχιστον έχει φτάσει στο 1-3.
1: Ναι, έτσι και στο στρώμα δεν θα τα είχε.
0: Δεν μπορείς. Το θέμα είναι πώς φορολογείται αυτός ο άνθρωπος. Μας έχουν πει.
1: Και να φορολογείται, εμένα το ότι τα έχει. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δώσει δύναμη, μου φαίνεται. Περισσότερο με απασχολεί από το αν φορολογείται.
0: Προφανώς. Απλά αν δεν φορολογούνται οι πλούσιοι, είναι ένα θέμα το πώς φορολογούνται. Αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα δείχνει το κενό. Ένα ακόμα κενό στο πώς δουλεύει ο κόσμος μας. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και η μοναξιά του σκηνοβάτη. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρά 20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, πρωινό Δευτέρα, 7 και 49 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση?
1: Δεν γίνονται αυτόματα αυτά.
0: Γίνονται, αλλά πρέπει να.
1: Να έχεις τον άνθρωπο για 17 αυτόματα.
0: Ναι, και πρώτον και δεύτερον να συμφωνήσουν ότι αποδέχεσαι αυτό που έχει συμβεί. Ναι.
1: Αν δεν το αποδέχεσαι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Ακρί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και έτσι να εξασφαλίσετε έκπτωση 3%.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα στην πραγματικότητα.
0: Αυτό εννοούμε. Ναι. Για την έκπτωση του 3%.
1: Αυτή τεράστια έκπτωση που θα σώσει τη ζωή μας.
0: Τίποτα δεν είναι μεγάλη, προφανώς καταλαβαίνετε.
1: Τώρα σου είχε έρθει ένα μεγάλο πακέτο από εφορία. Δεν ξέρω πόσοι έχουν να το δώσουν όλο. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Για να εξοφλήσετε εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι. Όπως για να σας μιλήσει και οικονομικά, μπορεί να καταστραφείτε.
0: Αυτή είναι η έκπτωση λοιπόν. 3% εάν πληρώσετε εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αν δεν βρεις τα λεφτά εσύ τώρα.
1: Αυτό.
0: Να πληρώσεις.
1: Ορίστε.
0: Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 2%. Ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη. Και πάμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τώρα.
1: Και,
0: συνεχίζουμε.
1: Και ένα υπογλώσιο την ώρα που θα δείτε το ποσό που θα σχηματίζεται.
0: Αν φτάνει το ένα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: Μέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Η ώρα πάει 8 παρά 7 λεπτά. Mm-hmm. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη σημερινή μέρα που είναι η προθεσμία για να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση και να έχουμε
1: έκπτωση και να κερδίσεις αυτό.
0: 3% αν την πληρώσουμε μόνο μια.
1: Ναι, με μία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόνο ρούφι.
0: Με ένα πόνο.
1: Με το ποτήρι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όμως, μια και λέμε για οικονομικά, βλέπουμε εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι τέλος του μηνός, τέλος Ιουνίου, θα έρθει αυτή η ρύθμιση την οποία περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Διότι η ΑΔΕ προετοιμάζει, λέει, την έναρξη ενός νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα 72 μηνιαίες δόσεις. Άλλη μία ρύθμιση. Για αυτές τις ρυθμίσεις που έχετε χάσει, που έχουν.
0: Σας έχουν μπλοκάρει λογαριασμούς.
1: Ναι, τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα φαίνεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο ουφ τις χώρες. Τέλη Ιουνίου, για όσους περιμένετε. Εντάξει, 72 είναι πολλές δόσεις. Είναι μια ανάσα. Για χρήματα που δεν μπορείς να τα δώσεις έτσι και
0: αλλιώς. Ναι, είναι αρκετά. 72 δόσεις.
1: Άλλο να δίνεις ένα 50 το μήνα και άλλο να. Να πρέπει να τα πληρώσεις όλα και να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι που σε κυνηγάει, είναι ένα χρέος. Λοιπόν, αυτά με τα χρέη. Φτάνει η δευτεριάτικα.
0: Ναι, ναι,
1: πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να χρυσώσουμε έτσι λίγο το χάπι, γιατί σας έχουμε έναν διαγωνισμό με την C-Jets που είναι και σήμερα μαζί μας με εισιτήρια. Τώρα για το καλοκαίρι. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε πιο γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κερδίστε λοιπόν 2 εισιτήρια με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets.
1: Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό.
0: Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Αυτό, λοιπόν, το mail είναι play@frontstage.gr και στο θέμα θα γράψετε μελωδία εισιτήρια και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό επίση γνωστό μποτιλιάρισμα, πολύ οικείο. Στο ρήμα προ αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά. Κάθοδο Μεσογείων μποτιλιαρισμένη, αρκετά θα λέγαμε για την ώρα, από το ύψο του Χαλανδρίου. Και κάτω. Στην άνοδο της Κηφισίας βλέπουμε μποτιλιάρισμα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Στην άνοδο της Συγκρού βλέπουμε επίσης κίνηση. Στην περιφερειακή του Καρέα, η ανηφόρα εκεί αρχίζει και γεμίζει, όπως και η παραλιακή στο ρεύμα κυρίως προς λιμάνι, από Άλυμο και μετά. Όμως ομολογούμε πως τα πράγματα δείχνουν σχετικά χαλαρά, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλες μέρες.
2: Τελειώνω σχολεία σήμερα. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Μάνο Χατζηδάκη. Το βάλς των χαμένων ονείρων. Έχουμε επέτειο σήμερα.
2: Ναι.
1: Έφυγε σαν σήμερα.

0: 15 Ιουνίου λοιπόν, του 1994, 32 χρόνια πριν, όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι.
0: 32 χρόνια.
1: Βέβαια. Η μεγαλύτερη ακόμα μουσική ιδιοφυΐα που έχει βγάλει αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει τον κόσμο, το λόγιο κόσμο, με, με τη λαϊκή μουσική.
0: Μελετώντας πολύ βαθιά το τι θα πει η Ελλάδα και ορίζοντας την ελληνικότητα.
1: Και με τόλμη. Έτσι δεν ήταν πολύ εύκολο ούτε να το κάνεις, ούτε να το πεις, ούτε να το σκεφτείς εκείνη την εποχή. Ένα παιδί που ήρθε από την Ξάνθη με τη μητέρα του και την αδερφή του, όταν χώρισαν οι γονείς του, και στην Αθήνα έκανε διάφορες δουλειές. Από Παγοπόλης, φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Είχε εδώ την περίοδο της κατοχής, ναι, και μετά της απελευθέρωσης.
1: Ναι, δούλευε στο εργοστάσιο στο Φίξ, μετά ήταν υπάλληλος στο φωτογραφείο στο Μεγάλο Οικονόμου, ήταν βοηθός νοσοκόμου στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Και μετά άρχισε σιγά σιγά οι γνωριμίες με καλλιτέχνες, διανοούμενους και φυσικά.
0: Αρχίζει μαθήματα μουσικής.
1: Ακριβώς με τον Παλάντιο, τέλος πάντων, που ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής. Και αρχίζει σιγά σιγά να σκαλίζει στην πραγματικότητα. Είχε κάνει και κάτι, νομίζω ότι παρακολουθούσε και μαθήματα φιλοσοφία, ήταν στη σχολή στη φιλοσοφία στην Αθήνα, αλλά δεν τελείωσε ποτέ. Τέλος πάντων, γενικά ήταν ένας άνθρωπος που άρχισε να ψάχνει την ουσία μέσα στα πράγματα και την ελληνική ψυχή σε αυτό που συνέβαινε γύρω του. Και έφτιαξε αυτά τα μαγικά πράγματα που έφτιαξε.
0: Πέρα από όλα αυτά που γνωρίζουμε πως έφτιαξε, να πούμε μεταξύ άλλων πως αυτός ο άνθρωπος το 49 ήρθε και είπε στους σαλονάτους Αθηναίους: το ρεμπέτικο είναι η απάντηση.
1: Ναι.
0: Ψάξτε το.
1: Σε μια πολύ συντηρητική ελληνική κοινωνία τότε, που όλα αυτά τα πράγματα ήταν όχι απλώς στο περιθώριο, ήταν εντελώς μακριά. Εννοείται ότι ξεκίνησε, ξέρεις, και από το θέατρο όλη αυτή την πορεία με πολύ σημαντικές παραστάσεις, και μετά έγινε, φυσικά πέρασε στο σινεμά, μετά ήρθε η Μελίνα, ήρθε η Κάλπικη Λύρα στην αρχή, μετά ήρθαν οι κύκλοι τραγουδιών και μετά είμαστε τόσα χρόνια μετά το θάνατό του εδώ να λέμε ότι Χατζηδάκης δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβγεί.
0: Και πέρα από το έργο του, πρέπει να σταθούμε κάποια στιγμή, ούτως ή άλλως στεκόμαστε, και σε αυτά που έχει πει και στην πολιτική του στάση.
1: Ναι.
0: Και σε όλα αυτά που προσπαθούσε να βάλει στο μυαλό μας για να μας δείξει ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση της πραγματικότητας.
1: Κυρίως ότι υπάρχει η δύσκολη ανάγνωση, ότι υπάρχει ο δύσκολος δρόμος.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια χώρα που έβλεπε από τότε, πόσο μάλλον μετά με τη Λέλαπα, τέλος πάντων της δεκαετίας του 80 και ύστερα, ότι έχει μια μεγάλη ροπή στην ευκολία και τέλος πάντων, ας μην το πω στον αέρα.
0: Ας μην το πούμε, ναι. Συνεχίζουμε. Είναι η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 8 και 12 η ώρα. Γιατί λέγαμε πριν ότι οι δρόμοι φαίνονται σχετικά λίγο πιο χαλαροί?
1: Γιατί νομίζω ότι από σήμερα λένε καλό καλοκαίρι τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι και η τελευταία μέρα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ για τις πανελλαδικές. Νομίζω μένουν μόνο τα ειδικά μαθήματα από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά και κατά ψέματα, όταν έχει φύγει από τη μέση τα πιτσιρίκια, έτσι κι αλλιώς βλέπετε λιγότερη κίνηση. Είναι αυτό που σου έρχεται το χαρτάκι που λέει ότι το σχολείο μας θα παραμένει ανοιχτό μέχρι 15 Ιουλίου, κάθε Παρασκευή, 10 με 12. Αν θέλετε κάτι, υποχρεώσεις, να έρθετε να πάρετε τα χαρτιά σας, να κάνω αυτό, να πάτε να γραφτείτε στην επόμενη τάξη. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα τελειώνουν τα μαθήματα, ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε για το πόσο κοστίζει για ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου, πρώτες τάξεις γυμνασίου, έτσι, πόσο κοστίζει το τέλος του σχολείου. Γιατί είναι ένα ολόκληρο project πια. Δεν ξέρω, νομίζω όλοι το έχουμε αντιληφθεί.
0: Τι σημαίνει,
1: παιδιά.
0: Τι σημαίνει δηλαδή, τι κάνουν τα παιδιά?
1: Δώρο στη δασκάλα. Σημαίνει ότι προετοιμάζονται για τη γιορτή. Σε όποια τάξη και να είναι, λες τάξη, στην αποφύτηση, σε μεγάλες τάξεις, μπορεί να θέλει κάποιο παιδί, ειδικά στα ιδιωτικά σχολεία, να αγοράσει ένα φόρεμα. Όχι, αυτό συμβαίνει από μικρά παιδιά. Αρχίζει. Τι θα φορέσω, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, τι θα πάρω στη δασκάλα, πόσο θα.
0: Ό,τι θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι. Τι θα φέρεις εσύ για τη γιορτή, τίποτα. Να πάω να αγοράσει το τι θέλετε, να σου δώσω λεφτά να πάρεις. Όχι, όλες οι μαμάδες φτιάχνουν κάτι. Όλες φεύγουν, κάτι στολίζουν.
0: Πολύς χρόνος όμως.
1: Και πολλά χρήματα.
0: Και πολλά χρήματα.
1: Και επίσης υπάρχει και όλο αυτό το πακετάκι που έρχεται σπίτι με αυτό το φάκελο που είναι το παιδί ντυμένο αστροναύτης και όλη τη χρονιά έχει κάνει τη γη γύρω από τη σελήνη, ή είναι καουμπόις και έχει. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα project πια.
0: Φωτογραφίες σχολικές πότε βγάζουν?
1: Αυτό είναι. Οι φωτογραφίες είναι το project με την NASA ή με τον καουμπόι ή με όλο αυτό. Το οποίο συνοδεύεται φυσικά από τη φρικτή κούπα, με τη φωτογραφία επάνω, τον μπρελόκ.
0: Την οποία τη βρίσκεις μετά από χρόνια σε μια μετακόμιση και λες καλά. Ούτε
1: καν. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το παιδί μου. Μήπως μου έχουν δώσει άλλο παιδί στην κούπα. Τέλος πάντων, είναι τόσο κακοτυπωμένη καμιά φορά που δεν αναγνωρίζω το παιδί σου. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση είμαστε όλοι οι γονείς. Να τελειώσει σήμερα. Να πάνε εκεί που είναι οι κούπες, μπρελόκ, φωτογραφίες κτλ. Να κλειστούν και να τα ανοίγουμε όπως εγώ το Σαββατοκύριακο στο Δερβαίνι, στο χωριό. Μετά από πολλά χρόνια να τα βλέπουμε οι ξαδέρφες και οι θείες να μας δείχνουν πώς ήμασταν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, χαιρετίσματα στην εξουσία εδώ. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 23 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 9.900. Πώς το είπα, άλλη μια. 9.300 ευρώ.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: 9.300 ευρώ, λοιπόν.
1: Αυτό στο κιλό.
0: Ναι, σας περιμένουν. Αν θέλετε, διεκδικείτε τα χρήματα αυτά με γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς παίζουμε το παιχνίδι? Στέλνουμε το μήνυμά μας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι όλο. Και σε καλή μεριά.
1: Αμέσως θα κερδίζετε.
0: Έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε.
1: Χάνετε.
0: Το ποσό. Ναι. Όλα αυτά Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης. Με το ίδιο μακό στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 24 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 8 και 28 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες, έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό στο 18.11.33. Θα μάθετε λεπτομέρειες ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, Βόλιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν σε πω γκόμενα θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Εσείς όταν... μισό λεπτό, γιατί κάτι έχει πάθει εδώ το σύστημα.
1: Το σύστημα τι έπαθε?
0: Κόλλησε ο υπολογιστής μας.
1: Ναι, και... δεν νομίζω, νομίζω ότι τα ανοίγει όλα μαζί.
0: Α, μάλιστα. Εσείς διαβάζετε προφανώς, το που έχετε και το καλοκαίρι, διαβάζετε βιβλία.
1: Θα ξεκινήσω την ερώτηση, εσείς διαβάζετε?
0: Βιβλία. Ναι. Οι επιστήμονες βρήκαν λοιπόν ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο από
1: το χαρτί.
0: Το χαρτί και όχι από την οθόνη, γιατί πολλοί μπαίνουν σε αυτόν τον πειρασμό, η κατανόηση είναι πολύ βαθύτερη. Δηλαδή ότι ο εγκέφαλος, ισχυρίζονται οι επιστήμονες, έχει μια μεγαλύτερη, μια πιο δυνατή σχέση με τον τρόπο που εξελίσσεται το κείμενο σε ένα χαρτί παρά όταν σκρολάρουμε την οθόνη μας.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί καμιά φορά είναι ο τρόπος που έχεις μάθει. Γιατί όλα είναι ένα pattern. Εμένα καμιά φορά μου φαίνεται πρέπει να γράψω με στυλό μία λέξη για να... για να δω την ορθογραφία της. Όταν για κάτι έχω αμφιβολία, δεν υπάρχει πίσω να το βρω στον υπολογιστή με τα πλήκτρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αν πάρω στυλό και το γράψω, χρειάζεται να μην σου το κάνω σωστό.
0: Επιβεβαιώνουν οι επιστήμονες αυτό που λες. Όταν γράφουμε ή όταν διαβάζουμε κάτι σε χαρτί, ο εγκέφαλός μας λέει φτιάχνει έναν χάρτη γεωγραφίας πάνω στη σελίδα. Θυμάστε όταν στο σχολείο, στις πανελίδι, είναι πανελλαδικές, παπαγαλίζεται ιστορία για παράδειγμα που σημειώνεται με διαφορετικά χρώματα διάφορα σημεία του βιβλίου και μετά θυμόσασταν τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το κάνει ο εγκέφαλος και επισήμως και γι' αυτό το λόγο προτιμά, όπως λένε οι επιστήμονες, τα κείμενα σε χαρτί για να μπορεί ο εγκέφαλος να εντοπίζει τις πληροφορίες ξανά όταν θέλει, δηλαδή διαβάζουμε ένα βιβλίο. Και ξεχνάμε αυτό το όνομα, τι όνομα είναι, ποιος ήρωας είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Το μυαλό θυμάται.
1: Ναι. Επίσης, το μυαλό δεν έχει να κάνει μόνο ότι προτιμά το χαρτί, προτιμά τον τρόπο στον οποίο έχει εκπαιδευτεί. Γιατί έτσι έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας εδώ και αιώνες. Ίσως πάρει μερικούς αιώνες για να φτάσουμε να σκρολάρεις να είναι ο τρόπος σκέψης. Αλλά μέχρι τότε νομίζω ναι. Το χειροπιαστό, τα στυλό, τα βιβλία, το χαρτί είναι αυτό το οποίο ξέρει ο εγκέφαλός μας.
0: Και εδώ που τα λέμε τώρα το καλοκαίρι στην παραλία με το βιβλίο και να μπει και λίγη άμμος μέσα δεν πειράζει.
1: Ίσα-ίσα
0: που είναι ένα αποδεικτικό χρήσης.
1: Ναι, εμένα πάντα στη βιβλιοθήκη, έτσι όπως είναι όλα τα βιβλία του καλοκαιριού που έχουν αυτή την κυματιστή ράχη, είναι οι πιο ωραίες μου στιγμές αυτή τη βιβλιοθήκη, την πελώρια του σπιτιού. Αυτά που είναι, γιατί ακουμπάνε πάνω στο μαγιό, γιατί κάτω-κάτω είναι κυματιστά.
0: Γιατί έχουν μια κοιλίδα από αντιλιακό.
1: Γιατί σίγουρα τα έχει συνδέσει με μια. Ξέρεις που έχει διαβάσει το βιβλίο του Ροθ αυτό, ξέρεις σε ποιο νησί έχει διαβάσει. Είναι. Βέβαια, τα κυματιστά βιβλία έχουν την πιο ξεχωριστή θέση στο.
0: Και τα τσαλακωμένα που μερικές φορές τα βάζεις άρον-άρον μέσα στην τσάντα της παραλίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σημάδι. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης και η αγορά του Αλχαλίλη.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 παρά 11 η ώρα. Καλή εβδομάδα. Να σταθούμε τώρα για μια αφορμή το Μουντιάλ.
1: Ναι, όχι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, όχι μόνο και το μπάσκετ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε μια θεωρία που βρήκαμε στο περιοδικό Time.
1: Την επιβεβαιώνω.
0: Το καταλαβαίνω και το ζηλεύω. Ζηλεύω εσάς που πραγματικά βρίσκεται χαρά στο να παρακολουθείτε αθλήματα. Ναι. Γιατί λοιπόν μας κάνει χαρούμενους το να βλέπουμε παιχνίδια?
1: Γιατί υπάρχει ταύτιση, γιατί συντονίζεσαι,
0: ναι,
1: γιατί νιώθεις ότι κάτι μοιράζεσαι, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, γιατί ο καθένας μας έχει γίνει μια ομάδα μέσα από μια διαδρομή. Και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν σε έχει κάνει κάποιος Ολυμπιακό, δηλαδή η Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε ομάδα, δεν το ξεχνάς. Είναι και μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει τέλος πάντων σε αυτό το δρόμο.
0: Τι λέει εδώ ένας ψυχολόγος συμπεριφοριστής?
1: Ότι το διαβάζουμε αυτό στο Time.
0: Στο περιοδικό Time, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Παρακολουθώντας το να παρακολουθείς μάλλον ένα παιχνίδι ζωντανά, εκεί στο γήπεδο κιόλας, νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει. Δηλαδή, για κάποιες ώρες δεν νιώθεις μόνος, υπάρχει αυτό το αίσθημα της πρωτοκίας της ικανοποίησης να κερδίσει η ομάδα σου και νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει τον κόπο.
1: Αν είσαι Ολυμπιακός, αξίζει λίγο περισσότερο.
0: Εδώ το λέει ο ψυχολόγος.
1: Όχι, θέλω να πω, κρίνοντας από το αποτέλεσμα, γιατί είσαι κάτι. Ναι. Γιατί είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τι να κάνουμε. Έχεις λίγες χάρες περισσότερες.
0: Επίσης, συνεχίζουμε με την έρευνα.
1: Ναι,
0: έρευνα που
1: είχε βιοριστεί.
0: 2020 λέει πως το να παρακολουθείς αθλήματα στην τηλεόραση όντως σου δίνει μια ικανοποίηση. Δεν μειώνει τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά νιώθεις ότι συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Με τη συγγνώμη, κύριε, δεν σας τα είπαμε πριν από τον
0: βιοριστή. Λέμε το ότι λέει ο επιστήμονας.
1: Σου δίνει ικανοποίηση, σου δίνει ταύτιση, σου δίνει συνέστημα, σου δίνει τέλος πάντων μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει μέχρι εκεί. Αυτό που σου στερεί είναι ύπνο.
0: Σωστό.
1: Είτε,
0: και όταν χάνει η ομάδα έχουμε... σου, τι σου στερεί?
1: Ύπνο επίσης. Ύπνο και χρήματα για το φαρμακείο.
0: Ωραία. Συμφωνώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας.
1: Απλώς εμείς δεν το αισθανόμαστε πολύ συχνά αυτό. Μετά από τη Σαββατοκύριακο. Θέλω να μην βάζει τέτοια θέματα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί θα αρχίσουν τώρα όλοι.
0: Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Από το εμβληματικό άλμπουμ για το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, τη Μικρά Ασία. Του Απόστολου Καλδάρα.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Φυσικά ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Φέρτη.
1: Βέβαια.
0: Του γνωστού ηθοποιού. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, μιλάμε για μια νέα διαφήμιση που μιλά έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender. Μιλάει για τις αγωνίες που έχουν οι νέοι, τις φέρνει στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί έτσι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Στις 9.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: People have every power. People have Repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κύφισο παραμένει. Όπως επίσης έχει γεμίσει για τα καλά και το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη και μετά. Έχουμε κίνηση αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας, από το Νέο Ψυχικό κυρίως μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη, και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Κέντρο. Άνοδο Συγκρού μποτιλιαρισμένη επίσης, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, από το Καλλιμάρμαρο, κλασικά, η άνοδο της Πειραιός, όπως και η παραλιακή, δείχνει να είναι σχετικά χαλαρή, αλλά θα βρείτε λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κυρίως εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν, καλή δύναμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10, συνεχίζουμε τώρα Δημήτρης Μητροπάνος και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα, σε λίγε ημέρε, 19 Ιουνίου, ο Τραμπ γίνεται 80. Και ίσως και εσείς να έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες από το Λευκό Οίκο ή διάφορα βίντεο με ό,τι ετοιμάζει εκεί.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζει, φτιάχνει ένα τεράστιο ρινγκ για πολεμικές τέχνες.
1: Βέβαια, γιατί όλοι τη γιορτάζουμε μαζί του.
0: Η σημειολογία. Η σημειολογία ποια είναι.
1: Γιατί καμιά φορά βγαίνουν οι ευχές.
0: Γιορτάζουμε με μάχες.
1: Ναι.
0: Να απίστευτο. Και γίνεται 80 ετών. Δηλαδή ουσιαστικά έχει φτάσει στην ηλικία για την οποία κατηγορούσε τον Biden.
1: Το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, ότι όταν ο Τραμπ θα είναι τελειώνοντας τη θητεία του, όσο ο Biden περίπου ξεκινώντας. Εντάξει, 3-4 χρόνια διαφορά έχουν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είναι ότι όλοι ευχόμαστε να είναι τα τελευταία, τα πρώτα τελευταία γενέθλια. Όχι γενικά στη ζωή του, προς Θεού. Στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Μετά είναι μπορεί να γεράζει να.
0: Χρόνια θητείας.
1: Ναι, ακριβώς. Να γιορτάζει ό,τι θέλει στο Μαρολάγκο εκεί, τέλος πάντων, στην έπαυλη αυτή που έχει.
0: Και λένε οι αναλυτές ότι αντί να, όσο μεγαλώνει ο Τραμπ, να γίνεται λίγο πιο ήπιος, πιο σοφός, αντιθέτως γίνεται πιο σκληρός.
1: Ναι.
0: Και πιο αδυσόπιτος.
1: Καλά, κακογερνάνε και άλλοι πολιτικοί και στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι την Αμερική.
0: Καλά, ναι.
1: Κακογερνάμε, λέγεται αυτό.
0: Πολύ καλά, το μήνυμα πέρασε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με λαθρεπιβάτες. Δεν φταίω που μεγαλώνω. Ταιριάζει γάντι εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 6 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax. Μεθυσμένη καρδιά, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Πρωινό Δευτέρα, όχι Παρασκευή. Στην Παρασκευή.
1: Μακάρι να ήταν Παρασκευή, μακάρι να ξαναφεύγαμε έτσι όπως ήρθαμε.
0: Όχι, όχι. Το μυαλό μου μπερδέθηκε. Επειδή την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Οπότε έχουμε μέρες. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 αν θέλουμε κι εμείς να διεκδικήσουμε 9.300 ευρώ. Τόσα δίνουμε αυτή την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένοντας μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση. Τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα και αν απαντήσετε στην κλήση, εσείς θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό για να το μάθουμε. 9.300 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη, σαν τον Καραγκιόζη, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 πάει η ώρα.

0: Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύταρο. Μπορεί να ήσασταν και εσείς εκεί. Είναι σχετικά πρόσφατη, αν θυμάμαι καλά, εκεί γύρω στο 18. Έγινε 17, κάπου εκεί. Καλημέρα, Μελωδία. Μάτουλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε πρωινό καφέ αυτή την ώρα.
0: Εσείς είστε από τους ανθρώπους που, αν δεν πιείτε καφέ το πρωί, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε και είστε έτοιμοι να βρίζετε όποιος να ήταν μπροστά σας.
1: Όχι, μπορούμε να το κάνουμε και μετά τον καφέ αυτό.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Όχι, κοίταξε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι. Τι να σου πω τώρα. Ο καφές είναι κάτι πολύ ιερό για τους ανθρώπους που πίνουν καφέ. Για αυτούς που δεν πίνουν πάλι καφέ, είναι μια ακατανόητη κατάσταση στα όρια της. Έτσι, λίγο ξέρεις, περί ιδιαιτερότητας για αυτούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε έτσι.
0: Είναι όμως και ένα εξαρτημένο ερέθισμα, όπως λένε και οι ψυχολόγοι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε το. Ενώ μπορεί και να ξυπνήσεις.
1: Είναι πιο ωραία με καφέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει το πρωί, δηλαδή γίνεται ένα τέρας και με το που πίνει τον καφέ, γίνεται κάτι άλλο. Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί τι λένε, μπορούμε να στριμώξουμε κάποιες νέες συνήθειες πριν τον καφέ.
1: Πριν από τον καφέ. Πριν από το γουρ της καφετιέρας, που μυρίζει όλο το σπίτι καφέ και είναι τέλειο.
0: Ποια είναι η πρώτη συνήθεια?
1: Να πιούμε ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι, πρώτα νερό.
1: Πρώτα νερό.
0: Πριν τον καφέ.
1: Πριν τον καφέ. Διότι... Έτσι κι αλλιώς πίνουμε νερό, γιατί είναι τα χάπια πια στο Κομωδίνο. Δηλαδή, όχι, από την χρειάζεται... ηλικία μας, έτσι κι αλλιώς πίνουμε πριν τον καφέ νερό.
0: Ένα ποτήρι νερό τουλάχιστον, εγώ μη σας πω δύο ποτήρια.
1: Αν παίρνεις πολλά χάπια, ένα ποτήρι νερό το πίνεις.
0: Διότι έτσι λέει, βοηθάμε τον οργανισμό μας να ενυδατωθεί και να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάτι κάνει και αυτό, γιατί. Βοηθά να μην παχύνει
1: συνέχεια. Αυτό δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και δεν έχει πάει καλά. Λοιπόν.
0: Βοηθάει επίσης, τι άλλο κάνει, να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, άρα δεν πεινάς αμέσως πάρα πολύ και λειτουργεί το σώμα καλύτερα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ημέρας.
1: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να μην πεινάω πίνοντας ένα ποτήρι νερό, αλλά ας πάμε στο επόμενο, γιατί εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πριν τον καφέ, άλλη μια συνήθεια που μπορούμε να υιοθετήσουμε, αφήνουμε το φυσικό φως να μπει στο σπίτι.
1: Ναι, μην είστε αυτός σαν τους αρουραίους που κινείστε στο σπίτι με τα μαλλιά τζίβα και δεν βρίσκετε τους διακόπτες και δεν λέτε σε όλο λεπτό που είναι ο καφές. Να μπει λίγο φως.
0: Αν έχει ξημερώσει, γιατί εμείς που ξυπνάμε νωρίς θυμόμαστε.
1: Και επίσης, αν κοιμάστε μόνοι σας σπίτι. Γιατί αν κοιμούνται και άλλοι άνθρωποι και αρχίζετε να ανοίγετε, είστε σαν τις μαμάδες μας δεκαετία του 80 και του 90.
0: Όπως λένε, άντε πήγε 12 η ώρα και είναι ακόμα 8.
1: Ναι, και είναι ακόμα 8. Τι άλλο λέει?
0: Λίγη κίνηση.
1: Όταν λέμε κίνηση,
0: ένα περπάτημα στο σαλόνι. Κάτι. Δηλαδή να κάνεις λίγες δουλειές, ίσως. Για 2 λεπτά. Απλά πρέπει το σώμα να πάρει μπρος.
1: Να πάρει μπρος.
0: Αυτό λέει.
1: Ωραία.
0: Ή αν θέλεις, κάνεις και μερικές διατάσεις, λίγες βαθιές αναπνοές, ένα περπάτημα. Ναι, αυτό. Κοίταξε, αυτό κρατάει 2 λεπτά. Αν θες πριν τον καφέ.
1: Ναι, πριν τον καφέ. Αλλά τώρα όλα αυτά για να γίνουν.
0: Ναι, πρέπει να τις οργανώσει εγώ την προηγούμενη μέρα.
1: Τώρα ένα ρημαδοψυγείο έχουμε και έχει 5 πράγματα. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεφορτώσει από χθες το βράδυ, από ξημερώματα που ήρθα, τις μάσκες, τα κοχύλια, τα μαγιό, τα κεράσια που μου δώσαν, γιατί μόνο η Κορίνθια βγάζει ωραία κεράσια, δεν μπορώ να βρω στην Αθήνα. Ναι, ναι. Τα λεμόνια, το τι έχει μέσα τα μάξι μου, πια τι να φτιάξω πρωινό.
0: Και μια συμβουλή ακόμα, τελευταία. Να αποφεύγουμε το κινητό και τις οθόνες τα πρώτα λεπτά της ημέρας. Δηλαδή, πριν πιούμε καφέ, δεν πρέπει να βομβαρδίσουμε το μυαλό μας με αυτές τις πληροφορίες.
1: Όχι, όχι. Πρώτα θα δεις όλα τα βιντεάκια από τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος και μετά θα.
0: Μάλιστα. Πάνε συμβουλές. Συνεχίζουμε. Άλκης από το ψάλτη και το διθέσιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας και σήμερα η Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, μας λέει η Μπαρίλα: βόλτα και καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Και σημειώνουμε ένα ακόμα ραντεβού. 19 με 20 Ιουνίου, δύο ραντεβού λοιπόν, ναι, 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία αυτή τη φορά. Για να δοκιμάσουμε τις λιχουδιές του Basil Bar by Pesto Barilla.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουν και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο φυσικό αέριο, έτσι, είναι και ρεύμα. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε, και θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και συνεχίζουμε με τίτλους ειδήσεων. Με τον Γιώργο Βράτσο, βεβαίως, και αμέσως μετά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
2: Καλημέρα, μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινήσει, μάλλον διακοπέ θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

0: Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χθεσινός σεισμός των 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνοια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείται?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Και στην απόλυτη σιωπή ακόμα ακούω το σώμα σου. Και κάτω από του φεγγαριού το αράγιστο σελάγισμα. Και στα άγρια ουρλιαχτά μιας καταιγίδας, εγώ αφουγκράζομαι το τρίξιμο της σάρκας. Όταν αγγίζω τους ήχους, Θανάσης Κωσταβάρας. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
1: πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου σήμερα, 9:35 έχει πάει η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στα αποτελέσματα κάποιων πολύ ενδιαφέρουσων ερευνών που λένε ότι τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία τα άτιμα έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση,
1: πολύ αλάτι και πολύ ζάχαρη,
0: ναι, δεν είναι τυχαία φτιαγμένα έτσι, είναι φτιαγμένα να μας εθίζουν. Ναι. Και μάλιστα για να είναι όλο και πιο εθιστικά, τι αποδεικνύουν οι νέες έρευνες, ότι χρησιμοποιούν διδάγματα από τις καπνοβιομηχανίες.
1: Ναι.
0: Για το πώς να σε κρατούν εθισμένο, ναι, στη γεύση τους.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να βλέπει τηλεόραση ή σινεμά ή οτιδήποτε, γήπεδο, κάτι που έχεις και μια λίγο αγωνία και σε αρέσει και χάνεσαι και ασυναίσθητα τσιμπάς ένα πατατάκι, ένα
0: το
1: σνακ.
0: Ένα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πολλές εταιρείες που δημιουργούν υπερεπεξεργασμένα προϊόντα βάζουν πολλά χημικά μέσα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μας κρατούν εθισμένους.
1: Άρα τη συνταγή την παίρνουν από εκεί.
0: Ναι, είναι προφανώς πολύ μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Και κάπως έτσι ξεκινάς με το ένα και μετά, χωρίς να το έχεις καταλάβει, φτάνει το χεράκι μέσα στο σακουλάκι κάτω-κάτω που έχει μείνει μόνο το αλάτι και ψάχνεις το ένα που έχει μείνει.
0: Και θες κι άλλο.
1: Μα ποτέ. Δεν έχουμε άλλο σακουλάκι τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά, όχι, δεν μπορείς να σταματήσεις το ένα, αλλά φτάνεις στο τέλος χωρίς να έχεις καταλάβει πότε πέρασε η ώρα.
0: Και δεν μπορείς να ηρεμήσεις αν δεν φας κι άλλο.
1: Κι άλλο, κι άλλο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Παπαζό και Ακύλα. Είναι το ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 9:37 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.
1: Κάνατε ένα μπάνιο, δεν έχουμε μπει στη θάλασσα. Κάναμε το πρώτο.
0: Όχι εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλη μισή.
1: Φυσικά.
0: Όμως πλέον είμαστε στα μέσα του Ιουνίου και αρχίζουν οι απολογισμοί για το πώς ξεκινά το ελληνικό καλοκαίρι στον τουρισμό μας.
1: Συγγνώμη, έχουμε κάποιες. Μάλλον ήταν κρύα η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάποιες πρώτες τιμές, τέλος πάντων, για τους ανθρώπους που επισκέφτονται την χώρα μας, για το πώς ξεκίνησε η σεζόν, που κάτι δείχνει και για τη συνέχεια, έτσι.
0: Έχουμε μία μικρή άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι, μέσα στο Μάιο. Ο Μάιος δείχνει, είναι ένα σημάδι. Δεν είναι Αύγουστος,
1: ναι, όντως
0: ούτε
1: δεν
0: Ιούλιος,
1: είναι.
0: Αλλά ένα σημάδι.
1: Απλώς επειδή έχει απλωθεί η περίοδος αρκετά. Ναι, κάτι λέει και ο Μάιος. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ένα στοιχείο από αυτό. Πρώτον, εντάξει, να πούμε ότι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί στην πρώτη θέση καταγράφουν άνοδο φέτος το Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι. Δηλαδή, εκεί που ήταν 980.000 είναι 1.000.000 οι Άγγλοι. 1.000.000 μέχρι τώρα. Δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο.
0: Και δεν δείχνουν να φοβούνται από τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν, όχι μόνο οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, αλλά γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη, δεν μας έχει βάλει ακόμα στην απαγορευμένη ζώνη λόγω του πολέμου. Ένα άλλο που έχει ενδιαφέρον εδώ στο New Money του πρώτου θέματος που διαβάζουμε είναι ότι στην τρίτη θέση, δηλαδή εντάξει, πάντα ξέραμε ότι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί είναι πολύ ψηλά, μας δίνουν ψωμί το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά στην τρίτη θέση είναι η Πολωνή πια. Η Πολωνή είναι η τρίτη ξένη αγορά εισερχόμενου τουρισμού, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα που πέρασε, με πάνω από 240.000 ταξιδιώτες, ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας καταγράφεται μικρότερη άνοδος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έρχονται, είναι ότι παρουσιάζουν και άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τη Γαλλία δεν την περίμενα τόσο χαμηλά, για παράδειγμα. Δηλαδή οι Πολωνοί είναι διπλάσιοι τουρίστες από ό,τι οι Γάλλοι που έρχονται στη χώρα μας.
0: Ίσως οι Γάλλοι, επειδή έχουν αγοράσει πλέον πάρα πολλά σπίτια,
1: μπορεί να
0: θεωρούν ότι δεν έχουν διακοπές ως τουρίστες. Ναι,
1: ναι, τέλος πάντων, όλη αυτή η καταγραφή έχει να κάνει με τα αεροδρόμια, οπότε είναι σημαντική. Κάτι δείχνει. Να πούμε και την πεντάδα, είπαμε Βρετανοί, Γερμανοί, Πολωνοί, Γάλλοι και Ολλανδοί.
0: Πάντως έτυχε να μιλήσω πριν από λίγες μέρες με ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες Airbnb στο κέντρο, εκεί στην Μητροπόλη, καρακέντρο δηλαδή. Μου έλεγαν πως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, εδώ τα αεροδρόμια δεν το λένε αυτό.
0: Ναι, ναι, απλά είναι μια άλλη...
1: Μήπως δεν έχουν καλή βαθμολογία οι φίλοι σου?
0: Όχι, όχι, έχουν μια χαρά. Απλά μου επισήμανε μια έτσι μικρή πτώση.
1: Εντάξει, τώρα αυτά,
0: χρονιά με τη χρονιά,
1: τα στοιχεία, ναι, μπορεί. Επίσης, καταρχάς είναι πολύ περισσότερα πια τα Airbnb στο κέντρο, οπότε και η πτώση
0: υπάρχει,
1: μπορεί να
0: οφείλεται ανταγωνισμός, φυσικά,
1: τη μεγάλη προσφορά. Αλλά αυτά τα στοιχεία που διαβάσαμε μόλις είναι από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.
0: Ναι, και μιλάμε για αφίξεις. Το τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Που μένουν, γύρευε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9:47 πάει η ώρα.

0: Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ, που μας λέει το εξής: αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο πρωί στις 7.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Και ακολουθεί εδώ στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σας αφήνουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και Φατμέ και μια πολύ ωραία διασκευή. Τραγούδι του Ακυπάνου, είδε τα μάτια σου κλαμμένα. Καλημέρα.

0: οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Κόσμος. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλη συσκευασία. Βασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

Και φτάσαμε στα μισά του μήνα, 15 Ιουνίου σήμερα, και ξεκινήσαμε με φιλιά τη μέρα μας. Έτσι λέμε καλημέρα, φίλαμε, Σταμάτης Κραουνάκης, 10 και 7. Καλή εβδομάδα, ελπίζω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε, αν μη τι άλλο το Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Έρχεται τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος, Αμπλανόδιο Τσίρκο, αμέσως μετά η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε ερωτεύομαι, και βεβαίως θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Ωραία που τα έχει πει η Ελεονόρα Ζωανέλη για αυτό το τραγούδι. Ομορφαίνεις και μόνο στη σκέψη του έρωτά σου. Και έτσι ακριβώς δεν είναι. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Καθώς ανέβαινα τώρα από το δαχτυλίδι, έβλεπα σήμανση για καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών. Το κρατάτε αυτό στο νου σας και συνεχίζουμε. Πάμε στον Κηφισό από το ύψος Λένορμαν μέχρι και Αχαρνών, από ό,τι βλέπω κίνηση, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το 695-66-14-992 είναι στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για τα μηνύματά σας, για τα νέα σας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και η Νίνα Μαζάνη για τη συνέχεια. Στον αέρα μας η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα.

Πολύ ωραία τα έχουμε πάει αυτό το ημίωρο με το φίλο μου από το Σταμάτη Κραουνάκη. Είπαμε καλημέρα. Φίλο μου ακόμα τώρα, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγγιας, 10 και 27. Πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Δεν ξέρω πόσο σας αγαπώ. Αμέσως μετά και Βίκυ μου σχολείου. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Και αυτό το τραγούδι και αυτό το τραγούδι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό.

0: μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χθεσινός σεισμός των 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνοια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο ωραίο και η γεύση των ωρών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλλονται οι ψητενείς συστήμονες των λουλουδιών και σβίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι βίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στον νυμφών χτυπούν τις θύρες, τότε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος, αναγαλιάζουν οι ψυχές. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί. Τα ρούχα πέτα, γδύσου. Τίποτε μη φοβάσαι. Έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Αρχάγγελος Σεπτεμβρίου, βοά μέσα στην πόλη. Ανδρέας Εμπειρίκος.

ακούγοντας Μάνο Χατζηδάκη ξαφνικά ομορφαίνουν όλα γύρω σου. Η Παρθένα από τις γειτονιάς μου μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1994. Διαβάζω ακόμα μία φορά ένα ιδιόγραφο βιογραφικό του Μάνου Χατζηδάκη και μεταξύ άλλων έλεγε και έγραφε: «Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων, όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας». Ο υπέροχος κόσμος του Μάνου Χατζηδάκη που με μεγάλη γενναιοδορία μας χωράει όλους μέσα. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Δευτέρας. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια με το κύμα. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Χάρηκα που ακόμα μια φορά την Παρασκευή που μας πέρασε βρέθηκε νικητής ο Αποστόλης για το χρηματοκιβώτιο, για το ποσό που υπήρχε μέσα στο χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα σας το πω για να μην σας μπερδέψω με το νέο ποσό. 9.300 ευρώ το νέο ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι εκεί και περιμένει νικητή, νικήτρια. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 του μήνα, γίνεται η κλήρωση. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, σημειώστε το κάπου, 9.300 ευρώ, και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600. Μελωδία.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. 9.300 ευρώ, λέω ακόμα μια φορά το ποσό. Κόστος media τελενέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινήτης, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρωινό Δευτέρας, λίγα λεπτά πριν τις 11, πρωινό στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πες θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

τα λέει στα τραγούδια του ο Κώστας Τουρνάς, και όταν τον ακούς να μιλάει, γιατί τώρα τελευταία έχω δει έτσι αρκετές συνεντεύξεις του με αφορμή και όλα στην κυκλοφορία της βιογραφίας του, μιλάει τόσο ωραία και ήρεμα, σαν να μπαίνουν όλα στη θέση τους. Έτσι λέμε καλημέρα. Είναι 11 και 6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου για τη συνέχεια στον αέρα μας. Και ρίχνουμε και μια ματιά σε λίγο τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Τι ωραία ερμηνεία, Ελεονόρα Ζωανέλη, χάρτινο το φεγγαράκι, 11 και 15 πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Καλά το έβλεπα το πρωί, ανεβαίνοντας στην Κηφισία, ερχόμενη εδώ στο Μελωδία, ένα πυκνό μαύρο σύννεφο στον ουρανό. Φωτιά είχε ξεσπάσει σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, επί της Οδού Ιωνίας, οπότε υπάρχουν και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διακοπή η κυκλοφορία. Στα εξής σημεία, λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού, οδός Ορφέως και λεωφόρο Ιωνίας, οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα. Στο 6956-6014-992, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα. Έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπέροχη ερμηνεία, η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

καλύτερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και κέρδισε και 2 εισιτήρια μετεπιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Στείλε email στο play@frontstage.gr. play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Λαθρεπιβάτες αμέσως μετά και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Καλημέρα.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χθεσινός σεισμός των 5,1 Ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνοια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Μαζική ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
3: Πιάσε μελωδία.

Πάντα σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Αυτό θα κάνω και τώρα στον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Μποφίλιου σε αυτό το υπέροχο φωτεινό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 38. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 γίνεται η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Και μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε Queen και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και κυρίως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 και να πείτε το ακριβές ποσό. 9.300 ευρώ και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συνέχεια με τόσα ψέματα, Δημήτρης Μητροπάνος αμέσως μετά και μια παλιά φωτογραφία. Καλημέρα.

0: Είδες καμιά φορά που μπορείς να βρεις τον εαυτό σου σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο με αυτό το ρυθμό. Ο Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου, 11:49 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, πηγαίνοντας προς το μεσημέρι δηλαδή, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς. Πρόβλεψη από ό,τι βλέπω για σήμερα είναι στους 31 και γενικά αυτή την εβδομάδα, την πιο ζεστή μέρα τη βλέπω την Τετάρτη μαζί με λίγη συννεφιά. Η αλήθεια είναι, φτάνοντας την Τετάρτη τώρα λέμε, στους 34 βαθμούς, σε λίγο τα ξαναλέμε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναϋποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός, διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική, Celtic Social Club. Στίχη, Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Νύσταξες άστρο μου.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Αν χτυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξεις. Όσο και να χτυπούν, πρέπει να πιστέψουν πως το σπίτι είναι αδιανό. Δεν θα τις πάσουν. Μη φοβάσαι. Αγωνίες. Αλέκος Παναγούλης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτουν. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα

0: 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στην πραγματικότητα, οι γλάροι τρέχουν πίσω από τα πλοία. Γιατί η αναταραχή των νερών βγάζει στην επιφάνεια τα ψάρια. Δεν είναι αστείο να νομίζεις πως κάποιος σε ακολουθεί και αυτός απλά να κυνηγάει την τροφή του. Ο Γλάρος, Σπύρος Παρασκευάκος.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

σαν το όνομά του. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πιάνω.
10: Κιάλο.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Είσαι ένα μνήμα αγνώριστο μικρού κημητηρίου. Δεν θέλω να το βλέπω στην ακτίνες του ηλίου. Μη δε κυπάρεις ο σκιά, μη δε απεχθείς η τέα να το σκιάζει. Καταιγείς, ας το κτυπά βία. Και δεν ποθώ θυμία μα, δεν θέλω ψαλμοδίαν. Να έλθεις μόνο σε ζητώ, μη ανθαμβήν πρωίαν. Να βρέξεις με ένα δάκρυ σου το διψασμένον χώμα και σβήσει με το δάκρυ σου και το όνομά μου ακόμα. Πόθος Αρεστή, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Σε καναπέ λάγω κι εγώ στεριά στη μέση. Να μην μπορώ να ταξιδέψω, αν όχι μέσα σου. Να μην μπορέσει τίποτα άλλο να με πνίξει. Σε κανα θάλασσα κι εγώ νησί στη μέση. Σε κανα θάλασσα και τα θαλάσσωσες. Σε κανα κύκλο, Σπύρος Παρασκευάκος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τέκνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει να
5: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
7: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε. Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε.

0: Το κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις?
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά!
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Ξύπνα, τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα σιούνται, γέρνουν και η ψυχή μου πώς βαστά. Αγάπη στον κρεμνό, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούμε μπροστά.
3: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Να μην ανησυχείς λοιπόν. Είμαι πολύ καλά. Στέκομαι καθώς στέκονται τα γάλματα στους κήπους και στις ανοιχτές πλατείες, όταν τα αφήνουν οι αστεί τις νύχτες δίχως έρωτα. Τι τον χρειάζεται τον έρωτα ένα άγαλμα? Χωρίς φιλιά, χωρίς συμπόνια, τι μπορεί να αισθανθεί ένα άγαλμα? Είμαι λοιπόν πολύ καλά. Δες με, αν αμφιβάλλεις. Γράμμα Σταύρος Βαβούρης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τελευταία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μέχρι στο τέλος πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Δεν το συναντήσω.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Αγάπες ταξιδιάρες στο κύμα το θολό, και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπες ταξιδιάρες, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μπροστά από το αν υποθέσεις, μπροστά από το αν υποσχέσεις, μπροστά από το αν τα όνειρά μας, μπροστά από το αν, μπροστά είναι το αν, απ' τη χαρά μας. Μπροστά από το αν υποθέσεις, μπροστά στο αν κρύπτει αμφιβολίας. Αν, Σωτήρης Μαντζούτσος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του

0: Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί.
3: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πάντα.
1: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβο.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι υπόθυμοι ναρέδες στυλωμένοι, λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους, φωτοβολίδες των κραυγών της οικουμένης, πηγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σε επαύλεις και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους, άλλες γυμνές, άλλες ημίγυμνες και άλλες φορώντας φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια. Αφρός, Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν ζητάς την ευτυχία σε κούφιες άδειες καρδιές, κερδίζεις μόνο τη θλίψη. Κάποια απόγνωση προφανώς σε υποχρέωσε να χτυπάς την πόρτα κάθε καρδιάς. Η θλίψη. Σωτήρης Μαντζούτσος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
1: Εντάξει λοιπόν, είμαστε φίλοι, μου λες φίλοι.
0: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι, κοιτάζοντας τον καθρέπτη, να ταξιδέψω, να φύγω. Από τότε γυρίζω, γυρίζω, σταματημό δεν έχω. Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, μετά στη γειτονιά, κι ύστερα στους βρώμικους και έρημους δρόμους της Αθήνας. Καλοκαιρινό ταξίδι, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Με Σχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Σχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και εγώ να λέω με καλά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες. Όταν τα ανοίγω, βλέπω μπρος μου ό,τι και αν τύχει. Όταν τα κλείνω, βλέπω μπρος μου ό,τι ποθώ. Ανδρέας Εμπειρίκος, διάφανες αυλαίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Γεια σας, μωρή κουπέλα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα κατάλαβες όλα, ε? Καλά το κατάλαβα. Θες να φύγουμε? Όχι. Καλά. Θες να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει? Άλλαξες γνώμη. Πάμε να φύγουμε? Πάμε από εδώ. Πρόσεχε όμως το σκηνή. Δεν πιστεύω να θες να χαλάσουμε τις παρελάσεις. Φεύγοντας, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στην πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐα Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.